Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much, thank you, thank you so much, thank you. Thank you.

0: GR 103,3. London Brick Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: LGR in the mix.
0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: GR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Ακούτε LGR.
3: 3, 2, 1.
4: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
3: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: No, you're not.
3: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
4: I'm Elizabeth Chapman. I know.
3: And I'm Tony J.
4: All right, can we start again?
3: Go on then.
4: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: And I'm Tony J.
4: Join us for Chaigan and Lajagovenda every Monday from 8 p.m.
3: I'm Budger.
4: I'm talking.
3: Sorry.
4: Join us for Chaigan and Lajagovenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
3: Something to look forward to. And then, got it?
4: Nah.
3: Have you finished what you wanted to say?
4: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a hongo pan of Zaladina?
3: I'm Budger.
4: Delos Pandon. Chaigan and Lajagovenda.
3: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
5: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Η πρώτη σκέψη.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: LGR 103,3.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

ένα μυστήριο. Την Πέμπτη φροντιστήριο, γυμναστική μα και ζωγραφική. Πιτσιτριν, πιτσιτριν, το ξυπνητήρι δε μας κάνει το χατήρι.

είμαστε. Γλυκιά παρασκευίτσα στο μάτι η τσιμπλίτσα. Μα ήρθε επιτέλους η στιγμή, Σαββάτο Κυριακάδα.

Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM με μένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast, άλλα ελληνικά, όπου θα σου κρατήσω συντροφία σήμερα μέχρι και τις 10 παρά το πρωί. 5η 20 Αυγούστου έχουμε και θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Θεοχάρη και στην Θεοχαρία, καθώς επίσης και στον Σαμουήλ. Τι όμορφα ονόματα. Χρόνια πολλά λοιπόν, να χαίρεστε το ονοματάκι σας, καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ότι ποθείς δικό σου, πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι. Καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζεις οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations, kiss ανώτερα, keep going and just do it. Ελπίζω να πέρασες όμορφα την Τετάρτη σου και πάμε να σου φτιάξω αυτή την όμορφη Πέμπτη. Ξεκινάμε την εκπομπή μας με τον Γιάννη Πλούταρχο, Νοσταλγία, και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 13 με 21 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 16. Το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 19 και μετέπειτα στους 21 και θα παραμείνουμε στους 21 μέχρι και τα μέσα του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 19 με 18 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε μέχρι και το μεσημέρι, ελαφρώς βροχοπτώσεις φαίνεται να έχουμε κατά το μεσημέρι προς το απόγευμα, ελαφρώς, για να δούμε πόσο ελαφρώς θα είναι και έτσι και ελαφριούς gentle ανέμους. Πάμε τώρα να δούμε την λειτουργία των

And έχει service μεταξύ των στάσεων Uxbridge and Cockfosters και η Elizabeth Line έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Gidea Park and Shenfield. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές, οι 4-5 που έχουν απομείνει, λειτουργούν κανονικά. Για να δούμε τώρα την κίνησή μας στο δρόμο, πώς είναι αυτή την ώρα. Ξεκινάμε με τον Α13 και Dagenham, όπου είναι στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road προς το Bowes Park έχει 10 λεπτά καθυστέρηση. Α312, Church Road and Madville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. M4, onto the elevated section προς Greater London είναι στα 10 λεπτά. Ο Α1203, the highway προς Wapping είναι στα 20 λεπτά. Ο Α2, Shooters Hill Road προς Blackheath είναι στα 15 λεπτά. Στα 15 επίσης κυμαίνεται η κίνηση στον Α217, Wandsworth Bridge Road προς Fulham. Και τέλος, ο Α3, West Hill προς Wandsworth είναι στα 10 λεπτά. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και για την κίνηση και για τη λειτουργία των undergrounds. Καιρικές μας συνθήκες είναι αυτές που είναι. Νομίζω σιγά σιγά να αποδεκτούμε το γεγονός ότι το καλοκαίρι οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν φύγει. Φυσικά μπορεί μέσα και στον Σεπτέμβρη και στον Οκτώβρη να έχουμε καμία ζέστη. Δεν το πολύ νομίζω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Στην Αγγλία είμαστε, αλλά να τα περιμένουμε. Θα πάμε τώρα εμείς να ακούσουμε την Ευαγγελία «Ένα νερό» και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 20 Αυγούστου ανά τον κόσμο ιστορικά και για να δούμε πόσα από αυτά τα γεγονότα εμείς γνωρίζουμε και αν όχι θα τα μάθουμε παρέα. Γιατί έτσι τελευταία οι γνώσεις μου και εμένα έχουν πέσει και πρέπει να τις ανεβάσουμε λίγο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Ευαγγελία «Ένα νερό» και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Και ξεκινάμε με το 1597, όπου τα πρώτα πλοία της Ολλανδικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών επιστρέφουν από την Αποανατολή. Σαν σήμερα το 1741, η Αλάσκα γίνεται για πρώτη φορά αντιληπτή από μια ρωσική αποστολή με επικεφαλής τον Δανό εξερευνητή Vitus Bering. Σαν σήμερα το 1882, η ουβερτούρα 1882 του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι κάνει τον τεπούτο της στη Μόσχα. Σαν σήμερα το 1882 επίσης η επική εισαγωγή 1800, το ίδιο, γράφτηκε από τον μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Η ουβερτούρα του 1812, πριν την ακούσω γιατί νομίζω την ξέρω την ουβερτούρα του Τσαϊκόφσκι. Σαν σήμερα το 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει Sir. Η 20 Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Σαν σήμερα το 1905 ο Κινέζος επαναστάτης Σουν Γιάτσεν σχηματίζει το πρώτο κεφάλαιο του Τονγμενγκουί, μιας ένωσης μυστικών εταιριών που είναι αποφασισμένος να ανατρέψουν την δυναστεία Γκίνγκ. Δυναστεία Γκίνγκ. Νομίζω έτσι προφέρεται. Σαν σήμερα, το 1951, το 12ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το Rashomon, σε σκηνοθεσία Ακίρα Κουρόσαβα, κερδίζει το Χρυσό Λέοντα. Σαν σήμερα το 1954 κατατίθεται στη γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό, με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Παλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα με πάνω από 100 πολίτες τραυματίες αλλά και 24 αστυνομικούς. Σαν σήμερα το 1968, 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας. Σαν σήμερα το 1982, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της Μυχείας. Και τέλος, σαν σήμερα το 1993, υπογράφονται οι συμφωνίες ειρήνης του Όσλο μεταξύ του Ισραήλ και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης μετά από μυστικές διαπραγματεύσεις στην Νορβηγία, ενώ τον επόμενο μήνα πραγματοποιείται δημόσια τελετή στην Ουάσιγκτον. Αυτά λοιπόν ήταν τα γεγονότα. Πάμε να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1795 γεννιέται ο Νικόλαος Κασομούλης, αγωνιστής ελληνικής επανάστασης του 1921 και λόγιος από την Κοζάνη. Σαν σήμερα το 1929 γεννιέται ο Παύλος Γιαννακόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας της Βιάνεξ και αθλητικός παράγων του Παναθηναϊκού. Και τέλος, σαν σήμερα το 1948 γεννιέται ο Ρόμπερτ Πλαντ, Άγγλος ρόκερ, ο τραγουδιστής των Led Zeppelin. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1915 επιβιώνει ο Paul Ehrlich, γερμανός γιατρός και ερευνητής, ο οποίος εισήγαγε την χημειοθεραπεία και ανακάλυψε το Salvarsan, ένα φάρμακο για τη σύφυλη. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908. Σαν σήμερα το 1995 επιβιώνει ο Ούγκο Μπράτ, Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμικς και δημιουργός του δημοφιλού ήρωα Κόρτο Μαλτέζε. Και τέλος, σαν σήμερα το 2011 επιβιώνει ο Νίκος Θέμελης, Ελλήνας νομικός και συγγραφέας. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές σαν σήμερα 20 Αυγούστου ανά τον κόσμο και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και εσύ να την επισκεφτείς εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, όπου περιλαμβάνει για σήμερα 162 γεγονότα, 65 γεννήσεις και 46 θανάτους που έχουν συμβεί. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Γιάννη Βάρδη «Δεν το περίμενα» και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.
1: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
2: Play area upgrades and new fencing to prevent fly tipping and antisocial behaviour are among £570,000 of public space improvements planned by Enfield Council. The investment, funded by a grant from the government's Pride in Place programme, was signed off last Friday the 14th. Edward Smith, the council's cabinet member for council assets and culture. The council report said the measures will bring together a package of schemes across parks, cemeteries and open spaces, including targeted works to local heritage and civic assets. Six play areas across the borough are set for an uplift, including a major £75,000 refurbishment of the one located at High Road Open Space in New Southgate. Wembley Stadium has been criticised after fireworks were set off during Canadian pop star The Weeknd's gig, despite a government emergency alert earlier warning against their use. The Weeknd began his five-night run at the venue in Brent on Friday night, August 14th, which included a fireworks display accompanying the set's closing track, Moth to a Flame. However, some have questioned the display going ahead due to the government's warning earlier that day that landowners should not undertake any activity that could start a fire. Wembley Stadium has said all pyrotechnics are designed, operated and managed by specialist professionals, but some have questioned whether the decision to go ahead with the fireworks was appropriate, describing the area around the stadium as a tinderbox. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε για την Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Αυγούστου με πρωτοβουλία της Αμερικάνικης Ένωσης για τον έλεγχο των κουνουπιών, μιας επιστημονικής οργάνωσης που εδρεύει στις ΗΠΑ και στους κόλπους της περιλαμβάνει επιστήμονες από 50 χώρες του κόσμου. Στόχος της ημέρας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του παγκοσμίου κοινού σχετικά με τη βλαβερή συμπεριφορά των κουνουπιών και των συγγενικών με αυτά εντόμων απέναντι στον άνθρωπο. Η 20 Αυγούστου επελέγει γιατί την ημερομηνία αυτή το 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος της Σχολής Τροπικής Ιατρικής του Λίβερπουλ ανακοίνωσε μια σημαντική ανακάλυψη που έσωσε εκατομμύρια ζωές έκτοτε, ότι για την μάστιγα της ελονοσίας ευθύνονται τα κουνούπια. Και όντως είναι αλήθεια αυτό. Το έχουμε δει και εμείς κατά πολλές φορές στις ενημερώσεις, στα νέα και, και στο να προσέχουμε και όλα αυτά. Τα κουνούπια μπορούν να μεταφέρουν πολλές ασθένειες την ώρα που έρχονται να μας τσιμπήσουν. Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών λοιπόν. Το άρθρο μας το έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / World Day στο άρθρο 167. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Απόν με τον Μάριο Ρεμπέτικο. Και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθηκών, καθώς επίσης και την εξέλιξη της κίνησης και της λειτουργίας των Undergrounds. Και σε λιγάκι θα έχουμε και τον γρίφο μας. Έχουμε και τον γρίφο μας, προτελευταίο γρίφο αυτής της εβδομάδας, για να δούμε πώς έχει. Απόν, Μάριο, Ρεμπέτικο και επιστρέφουμε.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει.

0: των 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τη δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 12 και 21 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανέρθει στους 18, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 20 και μετέπειτα στους 21 και θα παραμείνουμε στους 21 μέχρι και τα μέσα του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 19 με 18 βαθμούς Κελσίου. Ελάφρως βροχοπτώσεις κυμαίνεται να ξεκινήσουν τώρα και να έχουμε και λίγες κατά το μεσημέρι και λίγες κατά το απόγευμα. Ελάφρως βροχοπτώσεις για να δούμε αν όχι σε όλο το Λονδίνο, τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές του Λονδίνου σίγουρα θα έχει ελαφρώς βροχοπτώσεις. Να πρασινίσουν τα πάρκα μας λιγάκι γιατί φαίνεται λες και έπεσε τρομερή ξηρασία. Πάμε τώρα να δούμε τη λειτουργία των undergrounds. Ξεκινάμε με την Central Line όπου έχει λίγες καθυστερήσεις. Η Circle Line επίσης έχει λίγες καθυστερήσεις. Η Metropolitan Line δεν έχει service μεταξύ των στάσεων Harrow on the Hill and Aldgate και τρομερές καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Aldgate and Harrow on the Hill. Η Northern Line δεν έχει service μέσω του branch προς Bank μεταξύ των στάσεων Camden Town and Kennington. Υπάρχει πρόβλημα με το σήμα στον σταθμό Angel. Η Piccadilly Line ακόμη δεν έχει service μεταξύ των στάσεων Oxbridge and Cockfosters και αντιστρόφως. Και η Elizabeth Line έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των δρομολογίων Whitechapel and Shenfield. Η κίνηση στο δρόμο έχει ως εξής με τον M11 προς Greater London στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road προς το Bowes Park έχει 10 λεπτά καθυστέρηση. Ο A312 Church Road and Madville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά, ενώ στα 15 είναι η κίνηση στον M4 onto the Elevated Section προς Greater London. Ο A12-03

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. Sonia.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τον σημερινό μας γρίφο. Και άκου προσεκτικά. Είναι δύο σύντροφοι που διαρκώς δουλεύουν μαζί και όμως ο ένας τον άλλον δεν μπορεί να δει. Είναι δύο σύντροφοι που διαρκώς δουλεύουν μαζί και όμως ο ένας τον άλλον δεν μπορεί να δει. Τι είναι? Τηλέφωνα επικοινωνίας 0208-346-3345. Ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66611-033. Δύο σύντροφοι λοιπόν που διαρκώς δουλεύουν μαζί και όμως ένας τον άλλον δεν μπορεί να δει. Αντιγόνη με τον Σαλ Νταβίνσι για πάντα, ναι. Περσεμπρέσι και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

0: ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Here we go. Ένα και μοναδικό.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν λίγα λόγια για τον Jerry Lewis. Για να δούμε ποιος ήταν ο Jerry Lewis. Ο Jerry Lewis υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους κωμικούς του αμερικανικού κινηματογράφου που ανανέωσε την κινηματογραφική κωμωδία τη δεκαετία του 50, επαναφέροντας σε αυτήν τα στοιχεία του μπουρλέσκου ή slapstick, ένα είδος χοντροκομμένης φάρσας που συναντάμε στο βοβό κινηματογράφο και τα κινούμενα σχέδια. Ήταν επίσης σκηνοθέτης, τραγουδιστής, σεναριογράφος και κινηματογραφικός παραγωγός, ενώ παράλληλα με τις καλλιτεχνικές του δραστηριότητες ήταν ταγμένος στο πλευρό των ατόμων με σωματικές και ψυχικές αναπηρίες. Ο Joseph Levitz, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 16 Μαρτίου του 1926 στο Newark της πολιτείας New Jersey, τον ΗΠΑ. Γιος καλλιτεχνών ρωσοεβραϊκής καταγωγής, εγκατέλειψε νωρίς το Λύκειο και άρχισε να εργάζεται ως τραγουδιστής σε κινηματογράφους στα διαλύματα των προβολών και στην συνέχεια σε νυχτερινά κέντρα. Σε ένα από αυτά γνωρίστηκε με τον Dean Martin και μαζί δημιούργησαν τον ντουέτο Martin & Lewis, που γνώρισε επιτυχία στα κλαμπ και την τηλεόραση και έγινε δημοφιλές σε ολόκληρη την Αμερική. Σύντομα προσέλκυσαν τον ενδιαφέρον του Hollywood και το 1949 γύρισαν την πρώτη τους ταινία «Η φίλη μου η Ήρμα», «My Friend Irma», σε σκηνοθεσία George Marshall. Ακολούθησε μία σειρά από επιτυχημένες κωμωδίες από διάφορους σκηνοθέτες όπως τον Norman Torong, Hal Walker και άλλους πολλούς. Εκείνος όμως που κατάφερε να απελευθερώσει τη μεγάλη κωμική φλέβα του ηθοποιού και βοήθησε στην ανάδειξη του πραγματικού ταλέντου ως μίμου ήταν ο καρτουνίστας και σκηνοθέτης Frank Tuslin. Σε ταινίες όπως «Λόρδι, Λόρδα και Φιλότιμο», «Μια γυναίκα, δύο άντρες», ο Τζερ Λούις ταχυδακτυλουργός, ο Τζέρι Λούις σταχτοπούτος, είτε μαζί είτε χωρίς τον Dean Martin, κατάφερε να δείξει το πολύπλευρο ταλέντο του και να γίνει αποδεκτός πρώτα από τους Γάλλους κριτικούς και στην κατόπιν από τους συμπατριώτες του που μέχρι τότε τον θεωρούσαν ένα απλό κλόουν. Η επιτυχία του ντουέτου Martin & Lewis βασίστηκε στους δύο αντίθετους χαρακτήρες που ερμήνευαν οι δύο ηθοποιοί. Από το 1960 ο Jerry Lewis άρχισε να σκηνοθετεί ο ίδιος τις ταινίες του, αποδεικνύοντας ότι είχε αφομοιώσει την τέχνη του σκηνοθέτη που είχε μάθει κοντά στον Tuslin. Αντίθετα σε ταινίες όπως ο Jerry Lewis γυνοκατακτητής, ο δάσκαλος για κλάματα, από τις καλύτερες που γνώρισε ο Lewis έχουμε ολοκληρωμένες ιστορίες όπως ο πρωταγωνιστής άρχισε από απλός κλόουν και εξελίσσεται σε ένα πιο σύνθετο χαρακτήρα. Ο Jerry Lewis δεν προτάθηκε ποτέ για Όσκαρ ούτε για κάποιο σημαντικό διαγωνιστικό κινηματογραφικό βραβείο, τιμήθηκε όμως για το σύνολο του έργου του από τα Φεστιβάλ Βενετίας και Κανών, ενώ το 2006 ο Γάλλος πρόεδρος Ζακ Σιράκ τον έχρισε υπότι της τιμής. Το 1971 εξέδωσε το βιβλίο «The Complete Filmmaker», βασισμένο σε μαθήματα κινηματογράφου που παρέδιδε στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας. Παράλληλα με τις καλλιτεχνικές ενασχολήσεις του, ο Jerry Lewis, πατέρας 7 παιδιών από δύο γάμους του, προσέφερε σημαντικό έργο στο πλευρό των ατόμων με σωματικές και ψυχικές αναπηρίες. Δεσμεύτηκε στον αγώνα για την αντιμετώπιση της μυϊκής δυστροφίας με την διοργάνωση από το 1966 ενός τηλεοπτικού μαραθωνίου υπέρ των ατόμων με μυοπαθητικές ασθένειες. Γι' αυτόν τον λόγο προτάθηκε για Νόμπελ Ειρήνης. Ο Jerry Lewis πέθανε στο Las Vegas στις 20 Αυγούστου του 2017 σε ηλικία 99 ετών. Αυτά είχαμε. Η βιογραφία είναι πάρα πολύ μεγάλη, έτσι αν θέλεις να την δεις, μπορείς να επισκεφτείς την ιστοσελίδα sansimera.gr / biographies / το άρθρο 1823 και ο γρίφος μας λοιπόν έχει ως εξής: είναι δύο σύντροφοι που διαρκώς δουλεύουν μαζί και όμως ο ένας τον άλλο δεν μπορεί να δει. Πολλά πράγματα μπορούν να υποθούν, ένα πράγμα ψάχνω, ένα ζευγάρι εγώ ψάχνω και είναι κάτι που βρίσκεται στο ανθρώπινο σώμα. Ελπίζω να έχω βοηθήσει τώρα, αν και βλέπω ότι δεν χρειάστηκες βοήθεια μέχρι τώρα, αλλά αν εσύ όμως δυσκολεύεσαι, ακόμη αυτή είναι η βοήθεια που θα δώσω τώρα. Λούκας Γιόρκας, στη ζωή μου μείνε και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την τελευταία μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες. Από εμένα, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 12 και 21 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανέρθει στους 19, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 20 και μετέπειτα στους 21 και θα παραμείνουμε στους 21 μέχρι τα μέσα του απογεύματος και μετέπειτα θα πέσουμε στους 19 με 18 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια φαίνεται να έχουμε αυτή τη στιγμή, θα ξεκινήσουν και οι βροχούλες, ελαφρώς βροχούλες κατά το μεσημέρι, αν όχι σε όλες, σε κάποιες περιοχές του Λονδίνου. Για να δούμε τώρα την λειτουργία των undergrounds, αν είναι ακόμη άστατη, φαίνεται να είναι λίγο ακόμη άστατη. Η Central Line έχει λίγες καθυστερήσεις στα δρομολόγια της, η Metropolitan Line δεν έχει service μεταξύ των στάσεων Moor Park and Watford και τρομερές καθυστερήσεις σε όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια. Η Northern Line ακόμη δεν έχει service μέσω του branch via Bank, μεταξύ των στάσεων Camden Town and Kennington. Η Piccadilly Line ακόμη δεν έχει service, είναι η τελευταία μέρα σήμερα, δεν θυμάμαι η αλήθεια τι ώρα είναι που θα ανοίξει, αλλά αύριο ευελπιστούμε να λειτουργεί κανονικά. Και η Elizabeth Line τώρα έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Whitechapel and Shenfield. Η κίνηση στο δρόμο έχει ως εξής τώρα. Ο Α312 Church Road and Madville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. M4 onto the Elevated Section προς Greater London είναι στα 10 λεπτά. Ο Α40 Westway προς Pannington έχει στα 15 λεπτά καθυστέρηση, ενώ στα 20 κυμαίνεται η κίνηση στον Α1203 The Highway προς Wapping. Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath είναι στα 20 λεπτά. Α217 Wandsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 10 λεπτά. Στα 10 είναι και η κίνηση στον Α3 Westhill προς Wandsworth. Και στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον Α308 Upper Sunbury Road προς Hampton. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε, πάμε να ακούσουμε τον Θάνο Λάμπρου, Καλοκαίρι ερωτικό, και επιστρέφουμε την απάντηση του γρίφου μας.

Την Ευσταθία, τον κύριο Ηλία, την κυρία Έλλη, την κυρία Μαρούλα, τον Στέλιο τον αδερφό μου, την κυρία Στέλλα, την κυρία Ρίτα Φλουρί, την κυρία Μαρία Γεωργίου, τον κύριο Κίκο από τον Έτμοντσον, την κυρία Ναργυρούλα από το Wood Green, την κυρία Γεωργία, την κυρία Μαρία Ματσάκου και την Λίτσα από τους Φούνους Άρωμα που βρήκανε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Εάν δεν βρήκες την σωστή απάντηση, μην μου αγχώνεσαι, υπάρχει και ευκαιρία αύριο, τελευταίος γρίφος αύριο της εβδομάδας και η τελευταία εκπομπή για την εβδομάδα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λιγάκι. Πάμε όμως να ακούσουμε τον Κλαϊντή δική μου και επιστρέφουμε στην παρέα μας. Να πούμε τα πάπα μας.

0: στον 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης

0: μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: You're listening to LGR 103.3 FM.
1: Και επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας. Λοιπόν, να πούμε τα παπάι μας. Ραντεβουδάκι, εμείς θα δώσουμε αύριο 7 το πρωί εδώ στα Lana Greek Radio 103,3 στα FM με μένα τη Μαρία Πίτση και το breakfast αν ελληνικά. Μέχρι την αυριανή μας συνάντηση, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!

0: on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.
1: The Duke and Duchess of Sussex are returning to Britain, Georgia Lee reports.
2: Prince Harry and Meghan are coming back to England more than 6 years after moving to the US. The Sussexes are expected to settle in a non-royal residence outside of London later this month, with Prince Archie and Princess Lilibet starting school here in September. They will remain private, non-working members of the royal family.
1: Teenagers across England, Wales and Northern Ireland are opening their GCSE and BTEC results. It's been a record year for one school in Leeds.
3: Individually, it's been a wonderful year, but it's also been a record year for the school. 41% of all grades were seven or better, which is equivalent to an old A.
1: Travelodge says Chief Executive Joe Boydell has stepped down from the top job. It's after a sexual assault at one of the chain's hotels. And people with type 2 diabetes could get access to a new weekly insulin jab. From Radio News Hub, I'm Grace McIntosh.
4: A home on our holiday park will help you relax.
5: Owning a holiday home will be stressful and upsetting.
4: It'll make money for you.
5: There are endless hidden costs.
4: Oh, yeah, we'll buy it back whenever.
5: We'll pay you a fraction of what it's worth. There are two sides to every story. If you bought a home on a holiday park, contact Holiday Park Advice Centre. Because if you were missold, we can help. Text JUSTICE to 78900. Fees apply.
6: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
7: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
6: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
7: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
6: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
7: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
6: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
7: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εν τίμια παιδιά.
8: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-8100.
6: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
9: Βαρόσι Λέτινγκς ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
10: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

GR 103,3. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: Βοηθάτε και εσείς.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Dimos Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Green. Dimos Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
5: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
4: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
5: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
4: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
5: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
4: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
5: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
6: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
4: Βαρόσι Lettings, of course and because they are probably the best.
1: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards. Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Here we go. Ένα και μοναδικό.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
3: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς, εντύμια παιδιά.
4: Βαρόσι Λέτινγκς, 7263-81-00.
2: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
5: Βαρόσι Λέτινγκς, ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Prince Harry and Meghan are moving back to England more than 6 years after moving to the US. The Sussexes are expected to settle outside of London later this month, with Prince Archie and Princess Lilibet starting school here in September. Hundreds of thousands of teenagers across England, Wales and Northern Ireland are receiving their GCSE and BTEC results. The proportion of GCSE entries getting the top grades has increased compared with last year. Dr. Paul Bell is the head teacher of Horsforth High School in Leeds.
2: You look at the students, they've got what they needed to go to their next steps in employment, education and training. And, you know, we're just absolutely delighted.
1: Joe Boydell has stepped down as the chief executive of Travel Lodge as the group continues to overhaul its safety measures. It's after a sexual assault at one of the chain's hotels in 2022. And US actress Sadie Sink and McFly star Tom Fletcher are among the stars nominated for this year's Stage Debut Awards. From Radio News Hub, I'm Grace McIntosh.
3: Before you start packing the luggage in your suitcase, Fairgold would like to help you pack more cash into your wallet. And if you request our free selling pack, you could receive extra holiday spending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
4: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
6: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
5: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
6: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
5: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
6: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
5: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
6: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
7: Βαρόσι Lettings 7263-81-00.
5: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
8: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
4: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
3: Πέμε την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
4: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
3: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
4: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
3: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
4: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εν τίμια παιδιά.
5: Βαρόσι Lettings. 7263-81-00.
3: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
6: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: Here we go.
7: Ένα και μοναδικό.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
1: Ό,τι

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων, με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen, ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to superbikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much, thank you, thank you so much, thank you. Thank you.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LCR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου. 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας, καλώς ορίσατε. Μείνετε μαζί μου και σας υπόσχομαι ότι ναι, θα περάσουμε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι, ο καιρός μας για την ώρα έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου και θα ανέβει μέχρι 22 βαθμούς λίγο πιο ύστερα, γύρω στις 3. Η θερμοκρασία θα είναι στους 22 βαθμούς και μετά θα αρχίσει να πέφτει και πάλι και ο ήλιος θα δύσει στις 8 και 13 λεπτά με την θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Πολύ πιθανόν να πέσει λίγη βροχούλα γύρω στις 6 με 7, 30% περίπου, κάπου εκεί. Ο ήλιος κάνει την εμφάνισή του σταδιακά. Μπορεί να είναι μαζί μας γύρω στις 3 και μετά γύρω στις 5 και μετά τις 7 και πάλι θα κάνει την εμφάνισή του. Αλλά όπως έχω πει, πιθανή βροχή σήμερα, λίγο πιο ύστερα. Η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι 22 βαθμούς. Αύριο Παρασκευή θα κυμαίνεται μεταξύ 12 και 21 βαθμούς, το ίδιο και το Σάββατο. Αυτά είναι τα προγνωστικά, κυρίες και κύριοι, για τον καιρό. Και εμείς ακούμε παλιά λαϊκά προς το παρόν.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3.

Μαρία με τα κίτρινα, ποιον αγαπάς καλύτερα? Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Στη συνέχεια, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα.

ανακοινώσεις, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Στη συνέχεια χαιρετώ όλους εκεί στο Edmonton, ιδιαίτερα τον κύριο Κόκο και την οικογένειά του και τον κύριο Γκίκο και όλους τους άλλους, και πάνε μέρες, πάνε νύχτες, πάνε διλινά.

ευκαιρία μας και μας έφερε στα 29 λεπτά, σχεδόν 30 λεπτά, μετά τις 1 εδώ στο Λονδίνο, στις 2 θα είναι το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων. Μαζί μας είναι και ο καλός μου φίλος ο Τόνι Θεοδόρου. Χαιρετώ λοιπόν τον Τόνι Θεοδόρου και όλους τους φίλους του και όλη την ομάδα εκεί στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, τον πρόεδρο και τους υπόλοιπους. Χαιρετώ τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στον Νίκολας Πρίντερς. Και ο Τόνι Θεοδόρου, καλό μου φίλος, θέλει να χαρίσει στον Κόκο, μάλιστα, εκεί στο Έντμοντον και όλους τους 5-6 χιλιάδες πώς είναι εκεί, λέει ο Κόκος, το επόμενο τραγούδι, επιλογή του Τόνι, Στράτος Διονυσίου λοιπόν, και με σκότωσε, λέει, γιατί την αγαπούσα.

Αυτά λοιπόν από τον αείμνηστο Στράτο Διονυσίου. Με σκότωσε, λέει, γιατί την αγαπούσα. 35 λεπτά μετά τις μία και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, γλυκερία και πάλι. Και το πεντοχίλιαρο, τα πεντοχίλιαρα, πάμε να δούμε πόσα είναι τα πεντοχίλιαρα.

Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο. Χαιρετώ την Διεύθυνση, την κυρία Χριστάλη Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και όλα τα καλά παιδιά, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα και τη σύζυγό του, τον Λούι Σταυρή, όλα τα καλά παιδιά εκεί. Επίσης και στο καφενείο εκεί τον Κώστα, την Βικτόρια που φτιάχνει ωραίο τσαγάκι με μελάκι παρακαλώ, και επίσης την Άννα, την Μαρία και τους υπόλοιπους και όλους τους σαμώνες, όλους τους σαμώνες ανεξαιρέτως. Και να τους χαρίσω Στέλιο Κατζαντζίδη παρακαλώ, και ένα σκύλος και μια γυναίκα ήταν στο σπίτι μου όλη η ζωή μου.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Είχασε μάγισσα λοιπόν, και στη συνέχεια έχουμε Μάγια θα κάνω. Μάγια θα κάνω και Στράτος Κύπριος. Πάμε, αγαπητέ.

Αυτά λοιπόν από το Στάτο Κύπριο και συνεχίζουμε, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε, να πούμε ότι έχουμε 13 λεπτά, 12 λεπτά πριν από το Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο θα ακούσουμε από την Κύπρο και μετά γυρνάει πίσω να πούμε στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Και ο ήλιος προσπαθεί να κάνει την εμφάνισή του, για να δούμε αν τα καταφέρει να κάνει την εμφάνισή του. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι μ' ακούει ο καλός μου φίλος ο Γιώργος Μασός μαζί με την κυρία Ανδρούλα και την υπόλοιπη παρέα τους, θέλω να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι που θα μας το πει ο Γιώργος Μασός. Πάμε, Γιώργο. Καλό απόγευμα.

Αγαπητέ Δημήτρη, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ για την εισήγηση. Πολύ καλή ιδέα να εισηγηθούμε, να μας ακούνε εκεί στο κοινωνικό κέντρο, να βάλουν το ραδιόφωνο για να ακούνε λίγες ώρες έτσι τις μουσικές μας. Εμείς τους χαιρετούμε, μεταδίδουμε τα τραγούδια μας και είναι κοντά τους αν θα μας ακούνε. Και μου θύμισε ένα ανέκδοτο, αγαπητέ Δημήτρη, κάποιος ταξιδιώτης έπαιρνε παράνομα στην Κύπρο, πήγε σε ένα μεγάλο καζικάρι και αγόρασε φτηνά ρολόγια, καμιά εκατοστή ρολόγια, και τα έβαλε σε ένα πακέτο και έγραψε πάνω τροφές για όρνηθες. Σου λέει εκεί, άμα δουν τροφές για όρνηθες θα τον αφήσουν να περάσει. Πήγε εκεί στο τελωνείο, του λέει ο αστυνομικός, κύριε, άνοιξε το πακέτο. Του λέει, τι άνοιξε, αφού λέει τροφές στο όρνηθο. Δηλαδή, μας κοροϊδεύεις. Του, ναι κύριε, τροφή τον όρνηθο. Λέει του, άνοιξε κύριε. Άνοιξαν το, βρήκανε τα ρολόγια. Του λέει, μας κοροϊδεύεις κύριε. Αυτά είναι ρολόγια, είναι τροφητό όνειρο. Του λέει και ο ταξιδιώτης, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Θα τους τα βάλω, αν θέλουν να σταφάν, αν θέλουν να δεν τα φάν.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο η Χριστάλα Ολυμπίου.
2: Συναγερμός σήμανε στο Υπουργείο Υγείας καθώς εντοπίστηκε άτομο θετικό στον ιό του Δυτικού Νείλου και νοσηλεύεται στην εντατική πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Το πρώτο κρούσμα για το 2026 αφορά σε ηλικιωμένο χωρίς ταξιδιωτικό ιστορικό. Το Υπουργείο Υγείας επισημαίνει ότι ο ιός μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών. Όσοι έχουν μολυνθεί δεν μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό. Ο ιός δεν μεταδίδεται από άτομο σε άτομο και δεν μεταδίδεται μέσω της συνήθους κοινωνικής, σεξουαλικής ή άλλης επαφής. Επίσης δεν μεταδίδεται από νοσηλευόμενους ασθενείς στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Συνήθως μεσολαβούν 2 με 14 ημέρες μέχρι την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Το λεγόμενο Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τους ισχυρισμούς σε σχέση με ορισμένα κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης στα κατεχόμενα, ύστερα από τον σάλο που προκλήθηκε από το ρεπορτάζ του BBC. Το λεγόμενο Υπουργείο καλεί τις οικογένειες που υποβάλλονται σε τέτοια θεραπεία σε κέντρα και έχουν ανησυχίες ή αμφιβολίες για την διαδικασία θεραπείας να υποβάλουν σχετική αίτηση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι ισχυρισμοί, να εντοπιστούν τυχόν παρόμοιες καταστάσεις και να αποκαλυφθούν πιθανά θύματα. Όπως αναφέρεται, οι αιτήσεις θα διεκπεραιώνονται στο πλαίσιο της εμπιστευτικότητας και των αρχών προστασίας των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να συμβάλλουν στις διαδικασίες αναθεώρησης και αξιολόγησης. Χαρακτηρίζει ακόμη θεμελιώδεις προτεραιότητες στην ασφάλεια των ασθενών, των δικαιωμάτων στην υγεία των παιδιών, την πρόσβαση σε ακριβείς γενετικές και ιατρικές πληροφορίες και τη διεξαγωγή διαδικασιών εξωσωματικής γονιμοποίησης σύμφωνα με την νομοθεσία. Η Άγκυρα αρνείται οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στην αεροπορική βάση της Συρίας που έγινε στόχος Ισραηλινής επίθεσης. Εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει καμία τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία στην αεροπορική βάση Αμπού Αλντουχούρ πριν ή κατά τη διάρκεια της επίθεσης που πραγματοποίησε το Ισραήλ. Σημείωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει με αποφασιστικότητα την ακεραιότητα και την κυριαρχία της Συρίας. Το Ισραήλ έπληξε την αεροπορική βάση στην επαρχία Ιντλέπ της βορειοδυτικής Συρίας, η οποία υπέστη μεγάλες ζημιές κατά τη διάρκεια του Συριακού Εμφυλίου Πολέμου και παραμένει εκτός λειτουργίας από το 2012 με το επιχείρημα ότι η ανάπτυξη τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων συνιστά απειλή. Με την επίθεση αυτή, η οποία καταδικάστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου επέρεται ότι έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία ότι δεν πρέπει να αναπτύξει βάση στην Συρία. Την προσεχή Τρίτη συναντώνται οι τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔΟ, ΕΛΜΕ και ΟΛΤΕΚ με κύριο θέμα συζήτηση στην πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για το νέο σύστημα διορισμών. Σύμφωνα με το ΚΙΠΕΙ, η συνάντηση έχει οριστεί για τις 12 το μεσημέρι στα κεντρικά γραφεία της ΠΟΕΔ. Κατά τη συνάντηση αναμένεται να συζητηθούν και άλλα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η πρόταση του Υπουργείου Εργασίας για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Σε σταθερά επίπεδα παραμένουν φέτος οι τιμές των σχολικών ειδών στις υπεραγορές, δήλωσε ο εκτελεστικός γραμματέας του Παγκυπρίου Συνδέσμου Υπεραγορών, Ανδρέας Χατζιαδάμου. Μιλώντας στο ΚΙΠΕ, είπε ότι υπάρχουν επιλογές για κάθε ανάγκη και πορτοφόλι. Ερωτηθείς εάν καταγράφονται αυξήσεις, ο κύριος Χατζιαδάμου απάντησε αρνητικά, λέγοντας ότι σε αντίθεση με άλλες κατηγορίες προϊόντων στις οποίες παρατηρούνται ανωδικές τάσεις, οι υπεραγορές φροντίζουν να διατηρούν σταθερές τις τιμές των σχολικών ειδών. Σημείωσε ότι η σχολική τσάντα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ζήτηση και ακολουθούν τα υπόλοιπα σχολικά είδη, μεταξύ των οποίων τετράδια και γραφική ύλη. Ανέφερε ακόμη ότι ορισμένες υπεραγορές έχουν ήδη ανακοινώσει προσφορές, ενώ οι καταναλωτές μπορούν να αξιοποιήσουν κάρτες πιστότητας και άλλα προγράμματα επιβράβευσης. Πίσκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην περιοχή Αγίου Αντωνίου στη Λευκοσία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η πίσκαγιά προκλήθηκε σε ηλεκτρικό πατίνι και για την κατάσβεσή της ανταποκρίθηκαν ο πυροσβεστικός σταθμός πύλης Πάφου και Καϊμακλείου με 3 πυροσβεστικά οχήματα. Ένικος του διαμερίσματος, αφού αντιλήφθηκε την πίσκαγιά, επιχείρησε να την κατασβέσει προτού επεκταθεί, ενώ το κτίριο εκκαινώθηκε πριν από την άφιξη της πυροσβεστικής. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το ηλεκτρικό πατίνι υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από την πυροσβεστική υπηρεσία σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική έως βορειοδυτική ασθενής έως μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στα νοτιοδυτικά παράλια ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά και βόρεια παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
3: Χαίρετε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωσης εκεί, ιδιαίτερα την Χριστάλα Ολυμπίου που εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων. Και να χαιρετήσουμε και τους υπόλοιπους και να ευχηθούμε να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. 2:07 λεπτά εδώ στο Λονδίνο, 4:07 λεπτά στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Συνεχίζουμε, πήγαμε στη δεύτερη μας ώρα και προχωράμε, κυρίες και κύριοι.
4: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Τα 15 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο Λονδίνο. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στα Αστέρια και στο Cleaners Unite. I wanted to say hello to everyone there at the Cleaners Unite, the boys and the girls, and thank you very much for your services. Και καλό απόγευμα στον κύριο Γιώργο Αρναούτη. Και πάμε λίγο εκεί στο Midleton Road. Χαιρετώ όλους εκεί και ιδιαίτερα να χαιρετήσουμε το Mom's Bistro, τον κύριο Νάκη, την κυρία Άρτεμις και τον Roger Craig και τους υπόλοιπους εκεί, Δημητρίου in English, ο Πανίκος και η ομάδα του, οι υπόλοιποι. Το Λευκοσία είναι λίγο πιο κάτω, κάποτε γυρνάω εκεί. Χαιρετώ εάν μας ακούτε εκεί, καλό απόγευμα. Και το καφενείο απέναντι του Μαρίνου, χαιρετώ όλους εκεί. Και επίσης να πάω λίγο πιο μακριά, να πάω εκεί στο Southgate. Χαιρετώ το Wilton, τον Άντι και την ομάδα του εκεί, το Cuisine Express, τον Άρη και τους άλλους, το Aroma Patisser που είναι από την άλλη μεριά. Και να χαιρετήσω επίσης το Διόνυσος και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι.

Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, η κυρία Εύα Λισάνδου μας πήρε τηλέφωνο και επιθυμεί να ακούσει το τραγούδι του Σίκη, του Χρήστου Σίκη, που λέει για το θαύμα του Αποστόλου Ανδρέα. Και πραγματικά πρέπει να πιστέψουμε ότι γίνονται θαύματα, γίνονται ή μικρά ή μεγάλα, γίνονται θαύματα. Το μεγαλύτερο θαύμα, κυρίες και κύριοι, είναι που ζούμε. Είναι και αυτό ένα θαύμα. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό θέλω να το χαρίσω σε όλους εκεί στο Taste of Cyprus, έτσι για να μάθουν και το θαύμα του Αποστόλου Ανδρέα. Στην Ειρήνη χαιρετώ τον Μόντι και τα δύο καταστήματα Taste of Cyprus. Χαιρετώ τους σταμόνες. Χθες βρέθηκα εκεί και περάσαμε ωραία. Ήταν ο Ξενάκης εκεί, ήταν ο κύριος Κώστας ο Καλαμαράς, ήταν ο Ιουσούφ, καλό απόγευμα στο Ιουσούφ. Ήταν πολλοί και διάφοροι, όπως ο κύριος Παντελής που μπήκε και βγήκε 2-3 φορές. Ήταν ο Σαββάκης και άλλα καλά παιδιά εκεί. Επίσης θέλω να χαιρετήσω, εάν μας ακούει τώρα στο αμάξι, τον Τάσο τον Χάνα. Χαιρετώ εκεί στο Κίκης Μπούτσες όλα τα καλά παιδιά, στο Ζούρτος που είναι λίγο πιο κάτω απέναντι από το Taste of Cyprus. Πάω και λίγο στο Ουκρίν και χαιρετώ όλους εκεί στο Λούτσια, τον Θανάση και τον Γιάννη και όλη την υπόλοιπη οικογένεια, καθώς επίσης και το YNS. Και μια και βρισκόμαστε εκεί στην περιοχή, να χαιρετήσω τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Νίκολας Printers και όλους εκεί στην Εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα. Μια και μιλάμε για θαύμα του Αποστόλου Ανδρέα, τον κύριο Ανδρέα και τους υπόλοιπους, και πάμε να ακούσουμε λοιπόν το θαύμα του Αποστόλου Ανδρέα.

Πρόκειται περί θαύματος του Αποστόλου Ανδρέα, να το φωνάξω να ακουστεί στη γένεια τη νέα. Για μια γυναίκα που χάσε το ακριβό παιδί της, που το είχε για παρήωρκαν και μέλος στη ζωή της. Είχε δεκα

Έπιασα σύν τον Παντελήν, χωρίς κανείς να ξέρει. Επήραν τον μέσα βαθιά στα τουρκικά τα μέρη. Εις τα σχολεία στέλνουν τον, καλά τον εσπουδάσαν. Κατόπι χώτζαν κάμπνουν τον, κι ύστερα ησυχάσαν. Τώρα ας τον αφήγουμεν, εκείνα του σκιαβάζει. Κι ας έρθουμε στη μάνα του που είχεν το μαράζι. 20 χρόνια έκλαιεν για τούν την ιστορία. Κι Ανδρέας ο Απόστολος λυπήθην τη Μαρία. Όμως την Κύπρο είπεν της, πρέπει να ξεκινήσεις για να έρθεις τη χάρη μου διά να προσκυνήσεις. Ο Άγιος δοξάζοντον πώς εν να τα γιουτήσει κι αν η Τζοχότζας προς τα γην στην Κύπρο να γυρίσει.

της που τα λόγια σου και που την ιστορία θα έχεις παιδί στον πόλεμο εσύ κυρά Μαρία. Αμέσως αναστέναξεν και κλάψεν η Μαρία, ας ήταν εις τον πόλεμο χότσα και να τον είδα. Πες μου λαλίτης να χαρείς τα μάτια και το φως σου, ίσως και ξέρω τίποτε και πόσου για το γιο σου. Είχε στο πρόσωπο ελιάν και εις το στήθος άλλην και εις τη βούκαν τη δεξάν δεύτερη.

Λέει του πες μου να χαρείς, αν είδες το παιδί μου, και γίνου αι αρχάγγελος και πάρε την ψυχή μου. Λάλη της φέρ το χέρι σου, μάνα να το φιλήσω, και γλυκοφύλα με κι εσύ, και να σου μολογήσω.

έφτασαν εις τη Λάρναγκαν που είχε να ξυβαρκαρούν. Μέσα στον Άι Λάζαρον ευτής τους οδηγήσαν, τη γραίαν και τον Παντελήν τσούλιε προσκυνήσαν. Μέσα στη

0: 20 χρόνια χασιμιός, σαν να ήταν πεθαμένος, που ήταν από τη μάνα του μακρά αποχωρισμένος. Είναι πολλά τα θαύματα στον κόσμο που γινήκαν. Είχαν τυφλούς που μπλέψασιν και το διηγηθήκαν. Αποστολέ Ανδρέα μου, η χάρη σου μεγάλη, που έχεις την εκκλησία σου κοντά στο παραγιαλί. Αποστολός σαν άριξεν ο πλάστης και Θεός μου, δοξάζω σε που βοηθάς και μεν κι όλου του κόσμου.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Γυρίσαμε πίσω λοιπόν μετά από το θαύμα του Αποστόλου Ανδρέα, μια και βρισκόμαστε στην ατμόσφαιρα του θαύματος, να παρακαλέσουμε τον Απόστολο Ανδρέα να κάνει ακόμα ένα θαύμα, να ελευθερώσει τους τουρκοκρατούμενους τόπους μας και να γυρίσουν πίσω οι πρόσφυγες, οι κάτοικοι των περιοχών που είναι κατεχόμενα, να γυρίσουν στα χωριά τους, να πάνε σπίτι τους. Και για να συμπληρώσουμε το όλο έτσι πακέτο της ατμόσφαιρας, θέλω να πάω έσω μου, και είναι πάρα πολλοί που θέλουν να πάνε έσω τους. Τραγούδι λοιπόν το οποίο τη μουσική έχει γράψει ο Κύπρος Χαλάμπους, και το χαρίζω σε όλους εσάς που το ζητάτε.

Ο Έσου λοιπόν. Στίχη Βασίλης Παναγής, μουσική Κύπρος Χαραλάμπους. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, χαιρετώντας το κατάστημα Δήμος Continental, που είναι κοντά σας καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, στη διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer's Green. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα μπαίνοντας στην ιστοσελίδα τους www.dimos-continental.co.uk. Σας περιμένουμε εκεί καθημερινά με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Και κάνουν και free delivery στο Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Χαιρετώ λοιπόν τα παιδιά, τα καλά, την Ειρήνη και τον Μάριο και όλους τους άλλους εκεί της παρέας, και εύχομαι ότι το καλύτερο, πάντα καλές δουλειές να έχετε, αγαπητέ Μάριο και αγαπητή Ειρήνη, και ευχαριστούμε πολύ για την καλή συνεργασία, και να τους χαρίσουμε, λέω, και το επόμενο τραγούδι, βεβαίως, γιατί όχι. Πάμε λοιπόν, και είναι το τραγούδι το οποίο λέει θα πάρω ένα τροχόσπιτο, γιατί χρειάζονται και οι διακοπές καμιά φορά, έτσι. Ο Γιώργος ο Μιχαλισλής, ο καλός μου φίλος, καινούργιο τραγούδι, και τον ευχαριστώ πολύ που μου το έχει στείλει, και του εύχομαι να πει, πάει πολύ καλά.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: και
1: κάπου εδώ να χαιρετήσω, θέλω κάποιους υποστηρικτές μας που είναι χρόνια μαζί μας, όπως είναι η κυρία Δέσποινα από τα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Χαιρετώ λοιπόν όλους εκεί, όλο το προσωπικό των δύο καταστημάτων και τους πελάτες τους, και εύχομαι ότι το καλύτερο πάντοτε. Το ίδιο θέλω να πω και για τον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates. Ευχαριστούμε πολύ Δόκτωρ Μαύρου για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Χορηγός μου κάθε Σάββατο από τις 10 μέχρι και το μεσημέρι. Όχι, λάθος. Από τις 8 μέχρι τις 10. Από τις 8 μέχρι και τις 10 το Σάββατο, κάθε Σάββατο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επίσης χαιρετώ τον κύριο Μελής Ούρης και την κυρία Αναστασία Ούρης στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, και όλο το προσωπικό καθώς και όλους τους θαμώνες εκεί, και με πολύ αγάπη να τους στείλω το επόμενο τραγούδι από την καλή μου τη φίλη την Έλενα Χατζιαυξέντη, «Τι τα θέλεις τα λόγια». Πάμε, Έλενα.

Έλενα Φιζαξάντη, θαυμάσια φωνή. Γεια σου Έλενα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραίο τραγούδι, συγχαρητήρια. Και θέλω να σας πω λίγο για το Κυπριακό Γυμνωτικό Κέντρο και πάλι, ότι τα παιδιά τα καλά, τα παιδιά της Αφροδίτης, ο Γιώργος ο Γεράσιμος, ο Μακάριος και ο Άντρος θα είναι σήμερα και πάλι εκεί, εκεί δίπλα από το καφενείο ακριβώς, για να σας διασκεδάζουν, και είναι και δωρεάν η είσοδος. Εγώ λέω να περάσω έτσι να τους δω και να ρίξω και καμιά ζεϊμπεκιά που λέμε έτσι. Είναι και θέμα συνήθειας. Ναι, ο Γιώργος ο Γεράσιμος λοιπόν με την παρέα του θα είναι εκεί. Και τι θα έλεγες αγαπητέ Γιώργο να ακούσουμε ένα τραγούδι από σένα, και μη με λες αλήτη, μη με λες αλήτη,

0: Ασούρε Γιώργο, μη με λες αλήτη. Και πάμε παρακάτω για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε τρία λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Έχουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week, το οποίο πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα. Και θέλω να το χαρίσω στον φίλο μου τον Τζίμι Ανδρέας. Γεια σου ρε Τζιμάκο, τι κάνεις ρε, καλό απόγευμα. Στον Πάνο τον Σαββίδη και την οικογένειά του, καθώς και στον κύριο Αδάμου Παναγή και την οικογένειά του. Το τραγούδι έχει τίτλο «Καλοκαίρι μου» και νομίζω πάμε να το ακούσουμε πριν το δελτίο ειδήσεων.
1: LGR, London Greek Radio, is Record of

κομμάτι μου πακέτο, πολύ όμορφο τραγούδι, ωραίο ζεμπέκικο. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας πω λίγο για το τι συμβαίνει μετά από μας. Εμείς τελειώνουμε, για να δούμε, σε γύρω στα 43 λεπτά περίπου. Τι λέω? Α, ναι, κάπου εκεί. Λοιπόν, και μετά έχουμε drive time. Ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης απουσιάζει και στην θέση του είναι ο Τόνι Οφίτου. Κυρίες και κύριοι, μας ακούτε στη συχνότητα 103,3 στα FM εδώ στο Βόρειο Λονδίνο και λίγο πιο πέρα. Μας ακούτε μέσω του DAB στη Γλασκόβη, στο Midlands, ιδιαίτερα στο Birmingham. Χαιρετώ όλους εκεί στο Birmingham, συγγενείς και φίλους. Καλό σας απόγευμα. Και επίσης μας ακούτε μέσω του www.lgr.co.uk. Μετά από το Drive Time, 7 με 8 non-stop ελληνικές επιτυχίες, και μετά 8 με 10 The Evening Show, Αντώνης Προκοπίου μαζί σας, και 10 με 12 συνέχεια με μουσικές επιλογές, The Late Night Show. Και οι μουσικές επιλογές συνεχίζονται μέχρι αύριο το πρωί στις 7, όπου και πάλι εδώ, ζωντανή εκπομπή. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί πολύ σύντομα. Να είστε καλά. Και το επόμενο τραγούδι είναι για όλους τους φίλους και όλους και όλες που αγαπούν τον Σταμάτη Γονίδη. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι παλιό, το οποίο έτσι έδωσα πάνω του κατά τύχην, που λέμε, ξανά.

τις βάσεις η μαχαιριά. Και συνεχίζουμε ένα άλλο τραγούδι που θέλω να ακούσουμε, παλιό τραγούδι, αλλά έτσι μένει εκεί με αναμνήσεις. Είναι από το Σταμάτη Γονίδη και πάλι, «Χθες το βράδυ στο όνειρό μου». Και σε αυτή την περίπτωση το χαρίζω σε όλους τους φίλους και θαυμαστές του Σταμάτη Γονίδη, που ακόμα κάνει καινούργια τραγούδια και κάνει επιτυχίες.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Και εδώ βλέπω
1: προβλέψεις ότι θα πέσει λίγη βροχούλα. Δεν ξέρω αν θα αρχίσει αμέσως τώρα ή λίγο πιο ύστερα. Θα είναι γύρω στα 30% περίπου βροχή. Τώρα σε ποιες περιοχές και τούτο δεν το ξέρω, γιατί τα προγνωστικά δεν μας λένε που ακριβώς. Λέει εδώ ότι rainy conditions expected at around 4 o'clock. Δηλαδή βροχούλα αναμένεται να πέσει γύρω στις 4 η ώρα. Τώρα αν είναι δυνατή, αν είναι πολύ ώρα ή οτιδήποτε άλλο, προβλέπεται ότι θα είναι τουλάχιστον γύρω στις 2 ωρίτσες. Τώρα και πού ακριβώς δεν μας λένε, αλλά εντάξει. Η θερμοκρασία όμως έχει πέσει λιγάκι, είναι 20 βαθμοί προς το παρόν, αν και ανέβηκε μέχρι 22 σήμερα. Επομένως υπάρχει δροσούλα αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Ο ήλιος θα ξαναβγεί μετά τη βροχή γύρω στις 7 και θα παραμείνει μέχρι στις 8 και 13 λεπτά και θα δύσει με θερμοκρασία να είναι στους 17 βαθμούς. Αύριο την Παρασκευή η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 12 μέχρι 21 βαθμούς. Αυτά είναι τα προγνωστικά. Τα μεταφέρω όπως τα βλέπω εδώ από τους ειδικούς και αυτά είναι τα τραγούδια μου.

0: πάντα μαζί λοιπόν. Παραμένουμε στον Πάριο και ποτέ δεν σε ξεχνώ. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Μετά από το Ελληνικό Ειδήσεων, εδώ θα είναι ο Τόνι Νεοφίτη μαζί σας μέχρι και τις 7.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
5: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: κάπου εδώ. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που πήρατε μαζί μου. Ευχαριστώ για την παρέα. Εύχομαι να περάσετε ωραία. Εγώ πέρασα πολύ ευχαριστά, πολύ όμορφα. Και θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα. Να έχουμε την υγειά μας, να είμαστε προσεκτικοί και να απολαμβάνουμε αυτόν τον πολύ όμορφο καιρό που έπεσε και λίγο η θερμοκρασία τώρα. Δεν μας καίει, μας δροσίζει λιγάκι. Αυτά. Εγώ σας αγαπώ πολύ. Τι άλλο να πούμε. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

Εδώ LGS στους 103 και 3. Καλησπέρα. Good evening, good evening London. Good evening UK. Worldwide. LGR.co.uk. Σήμερα 5η 20 Αυγούστου. One step closer to the weekend. Ένα βήμα πριν από το Σαββατοκύριακο. Mixed weather today is a cloud, λίγο συννεφιασμένος ο καιρός μας, λίγο και ήλιο, μαζί με ήλιο, ηλιοφάνεια. Started to get a bit grey now, I think, here in North Finchley. Ευχαριστούμε και τον δικό μας τον Βασίλη, να σε καλά Βασίλη, για την προηγούμενη του εκπομπή. Καλή ξεκούραση. LGR taking you to your destination, nothing but hits. The freshest Greek songs of 2026. And a few other surprises. It's all about you, all about the community. LGR. Turn up the radio. Και πάμε εδώ. This is a brand new remix. Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο. Firing up the decks, LGR. LGR's drive time.

0: LGR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
2: Σχόβικ και μάνα μου θα τρελαθώ. Πάμε με ένα νησιώτικο έτσι καλοκαιρινό από τον Stan, Stan the Man. Και βιώτησα 2026 take. Mixing up things for you all the way here on LGR till 7 p.m. Turn up the radio. Tell your neighbor. Download London Greek Radio straight to your smartphone. Καλημέστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας ακούτε παντού. LGR, one and only.

0: Γεια σας, είμαι ο Στάν και ακούτε το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο στο Λονδίνο, LGR.
1: Είμαι η Κέλλη Κελεκίδου και ακούτε το αγαπημένο ελληνικό ραδιόφωνο της παροικίας LGR.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Dimos Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Green. Dimos Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
5: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
6: Here we go.
7: Ένα και μοναδικό.

It is El Jazz Drive time. We're currently 11 minutes past five. Tony and Neil Fiddle on the decks, representing here on your favourite Greek radio station, and under Kimono, they've got LGR, the original home of Greek music. And if you're on the go, make sure you download London Greek Radio straight to your smartphone. Of course, we're on FM, your official Greek music station, digital online too. Εδώ LGR στους 103.3, όλα τα τραγούδια μας αφιερωμένα σε εσάς τους καλούς μας φίλους ακροατές. Και μας ακούτε στην Κύπρο, είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα μας, τώρα κάνετε έτσι ταξίδι εκεί. Και αυτοί οι φίλοι μας που ίσως μας ακούνε μέσα από το LGR app. Καλά να περνάτε, έτσι είναι. Μπράβο, μπράβο σας. We check the LGR app. WhatsApp. Καλησπέρα LGR. Hello Tony, είμαστε στην Ελλάδα. Σας ακούμε τώρα. Κάνουμε διακοπές. Παίξε μας κανένα τραγούδι. They've put it in English exclamation mark. LGR rules. It's been so kind. Why not? Στέλνουμε την αγάπη μας στην Κύπρο μας, εκεί και στη Λάρνακα και στις Φινικούες. Ναι. LGR.co.uk worldwide. And the Cyprus και στην Κύπρο μας. Cyprus.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: CGR 103.3.
1: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
4: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: LGR 103.3.

0: τον Τόνι Νεοφύτου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε 074 42
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand-new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Ryan Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
4: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

LGR on the road and on the roads. Ένα βήμα πριν από το Σαββατοκύριακο. LGR taking you closer to the weekend here. All the tunes that you love. Παίζοντας τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. On your number one Greek radio station here, LGR. What's up? 0736 611 1033 07 37 6 9 10 33. Τα δικά σας μηνύματα, αφιερώσεις. This is LGR.

δόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: I should imagine the rain. The rain is a welcome relief to some out there. It's just thought it's a rain here in London. Άρχισαν οι πρώτες βροχούλες. Πάρα πολύ παράξενο, περίεργο, πάρα πολύ περίεργο να βλέπουμε να βρέχει εδώ στο Λονδίνο. Τόσο καλός καιρός έχει κάνει εδώ, κάψωνας να πω καλύτερα, σχεδόν ολόκληρο το Αύγουστο. Και τώρα βρέχει λιγάκι εδώ στο Βόρειο Λονδίνο και Νότιο Λονδίνο, πιστεύω. Yes, rain. Αντώνης Ρέμος, βρέξε ουρανέ εγωισμό. Και ακόμα ένα τραγούδι για τη βροχή. Τροχή, δρέξε, δρέξε έρωτας, από τον Σταν.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταν και ακούτε το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο στο Λονδίνο, LGR.

0: moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek-strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for

0: for quality.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Γεια σας, είμαι η Βαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
3: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό.
4: Basta.
5: Let's go.

0: Star 103,3.
1: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
2: Wealthy Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From Kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki, our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
3: Dimitriou in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Fight El Ria El Nido Que Hay De. Great song. Definitely one of my favourite picks of the summer as well. A good upfront song, that one. Φεύγει πάει ο χρόνος μας, έχει φύγει. Στην κομμουνή μόνο λίγα λεπτά. Εδώ LGR στους 103.3, 103.3 FM. And of course you can download London Greek Radio straight to your smartphone. Hear us παντού. Ένα βήμα πριν από το Σαββατοκύριακο. Tony and Neil Fido on the Hot Drive Time Show today, 4 till 7. Thank you for your messages. Ευχαριστούμε τα μηνύματα σας. Παριούλα. Εσείς όμως μην πάτε πουθενά. 7 to 8 non-stop. Σχεδόν non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGR. 8 με 10 Αντώνης Προκοπίου and Tim's Dairy Yogurt, bringing you that show between 8 and 10 p.m. Keep it LGR, μείνετε συντονισμένοι στο ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου από μένα. Καλή συνέχεια, φιλιά πολλά. I'll see you soon, tomorrow at 4, actually, yeah. Keep it LGR.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring. Your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

βλέπω να'ρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: This show is sponsored by Tim's Dairy, producers of delicious Greek family yogurt and kefir in Buckinghamshire.
2: Και τώρα, το πιο πολύ. Ρώτησέ μου ό,τι θες για την αγάπη. Αν μετά που μας

Μιχάλης Χατζηγιάννης, πιο πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Έβρεξε στο Λονδίνο απόψε. We've had some rain at last. Hooray, hooray, hooray. Τι κάνετε, ευχαριστώ για την παρέα σας. Αντώνης Προκοπίου εδώ μαζί σας. Είναι πέμπτη βράδυ, το καλύτερο βράδυ της εβδομάδας. The best night of the week. It's Thursday, the 20th of August. Μα πού πήγε ο μήνας μας? Where has the month gone? Get in touch, give me a call. 02-08-346-33-45.

Ευχαριστώ Νίκο. Νίκος Μαγρόπουλος. Επίθεση. Θέλεις ποιος θυμάται? Who remembers their exam results day? I can't remember anything from 5 minutes ago, let alone something from many, many decades ago. Today was GCSE results day. Wow, my goodness gracious. A significant day in the lives of so many youngsters. Yeah, Συγχαρητήρια Βασιλική Αράμ για την τόση καλή της απόδοση στα GCSE. Well done, Βασιλική Αράμ, on your GCSE results. And whatever you, and I'm so sorry, that's from your mum, that's from Fodula. And whatever you do next, Βασιλική, I wish you all the very best from myself and from everyone από όλους εδώ στο LGR και για όλους τους φοιτητές. Relax now, enjoy the next couple of weeks before you're back for further studies. Βασίλης Καράς, Γιώργος Γαγοσέος, φοιτητές.

0: Λούκας Γιώργας, πάμε από την αρχή. Είναι 14 λεπτά πριν τις 9. Αργήσαμε λίγο για τα κλασικά στο παρακάρτο. Και το πρώτο μας τραγούδι απόψε is dedicated, a very special dedication, the first song this evening, a very, very special dedication from Chris Timotheou for Alexandra and Emir and family for Alexandra's father, Miltis Vasiliou from Galohorio, who was a good friend of Chris's. Miltis passed away earlier in the year. His favourite Greek singer and song was Stelios Kazantzidis me to tragoudi to telefteo vradimu, and last Saturday would have been Miltis's birthday. Echo mia poli idietri afieroci apoton Chris Timotheou ya din Alexandra και τον Emir και την οικογένεια, για τον πατέρα της Αλεξάνδρας, Miltis Vasiliou από το Καλόχωριο, ο οποίος ήταν καλός φίλος του Chris. Ο Miltis απεβίωσε νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Ο αγαπημένος του Έλληνας τραγουδιστής και τραγούδι ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης με το τελευταίο βράδυ μου. Το περασμένο Σάββατο θα ήταν τα γενέθλια του Miltis. It's such a lovely song.
1: Ένα τραγουδάκι για μια μανούλα θα πω απόψε. Τη μαμά την Αντριάννα.
2: Ασύστη! Ασύστη!
1: Δύο πόρτες έχει ζωή. Άσε καλά, μανούλα. Πάμε.

Stelios Kazantzidis, το τελευταίο βράδυ μου in memory of Miltis Vassiliou από το Καλό Χωριό. 9 λεπτά πριν τις 9, 2 στη σειρά από τον κύριο Kazantzidi. Αυτό το τραγούδι «Γυάλινος κόσμος» είναι αφιερωμένο από τον Ηλία. Καλησπέρα Λεβέντη για τους φίλους του και όλους στον Άιον Δημήτριο και για την οικογένεια του. «Γυάλινος κόσμος», ο κύριος Kazantzidis.

Το τρίτο και τελευταίο κλασικό απόψε είναι η γλυκερία το γαβουράκι αφιερωμένο από τη ζωή για την Έλλη. My goodness me, what a tune. Τρία κλασικά απόψε που είναι 100%.

Την γλυκερία, τα καβουράκια και πριν την γλυκερία ο Καζαντζίδης το τελευταίο βράδυ μου και γυαλινός κόσμος.

Συγγνώμη, συγγνώμη. Το επόμενο τραγούδι το τραγουδάει ο Βασίλης Γκαράς, η δική μου πατρίδα. 11 λεπτά μετά τις 9 και σε 3,5 λεπτά θα έχουμε η πιο ρομαντική στιγμή της εβδομάδας. The cuddle at quarter past. Don't go anywhere.

15 λεπτά μετά τις 9. One of my favourite times of the week. It's time for the cuddle. At είναι ώρα για το cuddle at quarter past. Εννέα και τέταρτο. Δώσ' τους δίπλα σας μία αγκαλιά, δύο αγκαλιές, ένα φιλί, δύο φιλιά και πες τους σ' αγαπώ.

Ενόχο Κορμή, Νίκος Οικονομόπουλος, 28 λεπτά μετά τις 9. Good evening, Panos and Natasha, just back from honeymoon. Συγχαρητήρια, ευχαριστώ για το μήνυμα σας. Thank you for your message saying you've missed the show. What? No excuse. Download the app. Κατεβάστε την εφαρμογή. Maybe you were preoccupied. Συγχαρητήρια και πάλι. Congratulations once more. Το επόμενο τραγούδι είναι για σας. Καινούρια αγάπη. Antique.

Καινούρια αγάπη για τον Πάνο και την Νατάσα. Congratulations back from honeymoon. 32 λεπτά μετά τις 9. Ο καιρός αύριο στο Λονδίνο. Καλός ο καιρός. Δεν είναι πολύ ζέστη αύριο. Δεν θα είναι πολύ ζέστη αύριο. 20 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε βροχές. Yippee! Birmingham αύριο. Τι θα κάνει ο καιρός, τι γίνεται, τι θα γίνεται ο καιρός αύριο στο Birmingham. Έλα να δούμε. 19 βαθμούς Κελσίου με 40% πιθανότητα βροχής. 40% chance of rain and 19 degrees. Αθήνα 35 βαθμούς Κελσίου. Οι πιο μεγιστές θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. And God's Little Acre στην Κύπρο 36. 36 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια στην Λευκοσία.

Κι εγώ Νατάσα Θεοδωρίδου, 20 λεπτά πριν τις 10. Ελένη, καλησπέρα. Έχει καιρό να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και ευτυχώς το έχει ζητήσει η Ελένη, η Καταρίνα με τον Γιάννη. Oh, what a song. I love this song. One of my absolute favorites. Ευχαριστώ, Ελένη, που το ζήτησες. Με γεια σου.

0: Natural Flooring Specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Some kefir is just kefir. Tim's kefir is something else entirely. Made the Greek family way, with 12 live cultures, it's mild and so Moorish, and naturally lactose-free. But the real surprise? One spoonful, and suddenly, you understand the difference. Thick, creamy, silky. Discover delicious Greek family kefir from Tim's.
4: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο LGR.

Ο ωραίος και η ωραία Ελένη Στράτη. George Sunday. It's great, isn't it? Ευχαριστώ και πάλι που με ακούτε. Έχουμε 10 λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής. Ευχαριστώ τους χορηγούς μας. Thank you to Tim's Dairy, timsdairy.co.uk, and thank you to all of you who have been in touch this evening. And thank you, Anna. Ευχαριστώ, Anna, που μου τηλεφώνησες πριν 6-7-8 λεπτά.

maybe 10-10 λεπτά. Και ευχαριστώ για την αγάπη σας κάθε εβδομάδα που μου τηλεφωνήσει, που μου τηλεφωνά η Άννα. Μου λέει κάτι αστείο και με κάνει να γελάσω, να γελάω. Always, always amusing, but I better not repeat on air what she says to me. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από μένα στην Άννα Μιχάλης Καρακούνης. Έρωτας 10 λεπτά πριν τις 10.

Μιχάλης Καρακούνης, έρωτας από μένα για την Άννα. Συνεχίζουμε με τη μουσική. Η Κατερίνα, Τι Φταίς Γκέσι, Πέτρος Καράς Remix.

αυτή φταίς κι εσύ, η Κατερίνα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. I have to confess, I thought we had a few more minutes. I didn't have the right songs lined up. But don't tell anyone. Ευχαριστώ για την παρέα σας απόψε. Thank you so much for listening. Είμαι ο Αντώνης Προκοπίου. I have enjoyed your company. Ευχαριστώ για τα μηνύματα σας και τα τηλεφωνήματα σας. See you next week. Θα είμαι ξανά μαζί σας την ερχόμενη Πέμπτη, η ώρα 8 το βράδυ. Thank you once again. Ευχαριστώ τους χορηγούς μας, the wonderful people at Tim's Dairy. See you next week.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much, thank you, thank you so much, thank you. Thank you.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
5: London Greek Radio.
1: Χώρο εργασίας. Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 60 8 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

0: αυτό.
1: LGR 103,3.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

γνώση, τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.